0: χώρους, ενώ ζημίες υπέστησαν κάμερες ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές και υπηρεσιακά οχήματα. Μια ολόκληρη πτέρυγα της δομής καταστράφηκε, με τους διαμένοντες να μεταφέρονται σε άλλο χώρο. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό όχημα. Η κατάσταση παρέμεινε εκρήθμη για περισσότερες από 3 ώρες, ενώ για την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας έφτασε μια δημιουργία των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη. Σε νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ προχωράει η Τεχεράνη, απειλώντας να μπλοκάρει πλήρως τις ροές πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ, μίας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, διαμήνυσε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να εξουδετερώσει τον οικονομικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η διέλευση πετρελαίου μπορεί να σταματήσει πλήρως, σύμφωνα με το προσκύμενο στην Τεχεράνη ιρανικό δικτύο Press TV. Η Αμερική είναι στριμωγμένη στη γωνία. Είτε θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, είτε θα αναγκαστεί να παλέψει για να βγει από αυτή τη γωνία, κάτι που θα επιδεινώσει την κατάσταση, δήλωσε αργά το Σάββατο ο Μοχσέν Ρεζάι σε τηλεοπτική του ομιλία στο Press TV. Το Ιράν εξακολουθεί να επιτρέπει σε ορισμένα ιρακινά δεξαμενόπλια να περνούν από το στενό του Ορμούζ, σε ένα ακόμη δείγμα της επιλεκτικής πρόσβασης που παρέχει η Τεχεράνη στη ζωτική σημασία θαλάσσια δίωδο. Ακόμη ένα δημοψήφισμα, αυτή τη φορά για τα τρόφιμα, κρατά σε εκλογική εγρήγορση τους Ελβετούς, φέροντας στην επιφάνεια ξανά τη συζήτηση για το μοντέλο άμεσης δημοκρατίας που αποτελεί πολιτική κληρονομιά της χώρας. Το δημοψήφισμα, το οποίο καλεί τους πολίτες να αποφασίσουν αν το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς τροφίμων θα πρέπει να παράγεται εγχώρια, προγραμματίζεται για τις 27 Σεπτεμβρίου και θα συνοδευτεί από ένα ακόμη ερώτημα για την ουδετερότητα. Το εντυπωσιακό είναι ότι θα πρόκειται για την 28η φορά από το 2020 που οι Ελβετοί θα προσέλθουν στις δημοψηφικές κάλπες. Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξαντλεί ζωτικά από θέματα πυραυλικών αναχαιτιστών, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αμφισβητούν όλο ένα και περισσότερο την ικανότητα της Ουάσιγκτον να διεξάγει πολυμέτωπες συγκρούσεις. Η αμερικανική στρατιωτική ισχύ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δοκιμασία που ξεπερνά τα όρια του πολέμου με το Ιράν, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση έχει αναδείξει τις περιορισμένες δυνατότητες των ΗΠΑ να υποστηρίξουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέτωπα. Όπως επισημαίνει ο Γιάροσλαβ Τροφίμοφ της Wall Street Journal, η ανησυχία των συμμάχων της Ουάσιγκτον δεν αφορά πλέον μόνο τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τα μέσα για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τους συμμάχους τους, εφόσον χρειαστεί. Ο προβληματισμός γίνεται εντονότερος, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε σημαντική κατανάλωση κρίσιμων πυρομαχικών, ιδιαίτερα πυράβλων αναχαίτησης. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ερωτήματα για την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να ανταποκριθούν σε μια ταυτόχρονη κρίση στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και την Ασία. Κατά τον Τροφίμοφ, η αποτρεπτική ισχύ μιας χώρας στηρίζεται όχι μόνο στην πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της δύναμη, αλλά και στην πραγματική δυνατότητα να το πράξει. Η αμφισβήτηση αυτή ενισχύεται με μια σειρά αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ. Η μείωση των στρατιωτικών ασκήσεων με την Νότια Κορέα, η προσπάθεια προσέγγισης της Βόρειας Κορέας και η παράλληλη μεταφορά αμερικανικών στρατιωτικών μέσων από την Ασία προς τη Μέση Ανατολή δημιουργούν ανησυχίες στους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Παράλληλα, η αναστολή σημαντικών πωλήσεων αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στην ασφάλεια της νήσου. Να πάμε και στο δελτίο καιρού για σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου, ξεκινώντας από τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στο Σίδνεϊ αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν θα έχουμε ηλιοφάνεια με ευχάριστη ζέστη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαίδα ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης με ελαφρύ αεράκι και μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ θα επικρατήσει κυρίως ηλιόλουστος και ευχάριστος καιρός στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Χόμπαρντ δροσερός καιρός με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές αργότερα, φτάνοντας στους 13 βαθμούς Κελσίου. Για τους κατοίκους εδώ στη Μελβούρνη, κρατήστε την ομπρέλα μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά και βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τα 19 χιλιόμετρα την ώρα. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Παρόλο που η πιθανότητα βροχής την ημέρα παραμένει χαμηλή, το σκηνικό αλλάζει το βράδυ, με την πιθανότητα βροχόπτωσης να εκτοξεύεται στο 75%. Αναμένονται ασθενείς βροχές και μπόρες μετά τη δύση του ήλιου, με την ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας να πέφτει στους 11 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: Brief.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακούω.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Δεν είσαι σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προς... Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 04.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Τι να το κάνω, το σ' αγαπώ σου. Αν δεν είμαι δικό σου.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, μου πλάτε.
0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα.

0: Επιθυμώ άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Καμένο στάλες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, 7 και 8 πρώτα λεπτά στο στούντιο μας. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κοντοβάσης.
1: Καλησπέρα.
0: Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα για οποιονδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Το τηλέφωνο μας είναι 70 74 88 60, 70 74 88 60. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Α, δουλεύει.
1: Δουλεύει, είδες. ήρθαν εδώ πέρα και δεν ξέρω. Αλλάξανε πολλά πράγματα.
0: Να πούμε ότι από την περασμένη εβδομάδα που ήρθαμε εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς σαν...
1: Εγώ ξέρω, η γάτα λείπει και τα μποντίκια χορεύουν.
0: Σαν professionals, που έλεγε και ένας φίλος μας, you're a professional, τα βρήκαμε.
1: Σωστά. Ακούτε το Λαϊκό Ανεβάτη.
0: Στα τεχνικά, στα μικρόφωνα,
1: στη
0: μουσική, όλα.
1: Όλα πάνε μαντάρα που λέει καμιά φορά.
0: Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανένα, λέει το τραγούδι.
1: Σωστά, το έχουμε αυτό.
0: Το έχουμε. Είναι με τον. Να σου πω, να το βάλουμε πρώτο.
1: Είναι με τον
0: Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς πας Τάσο?
1: Καλά.
0: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά ήταν. Στα πανηγύρια.
0: Μου είπες εχθές, αλλά δεν θα πούμε.
1: Ναι, γιατί.
0: Εχθές μου είπες ότι. Σήμερα μου είπες ότι εχθές ήσουν στο πανηγύρι του Άξιον Εστί στο Νόρθκοτ.
1: Ναι.
0: Κλείσανε δρόμους γιατί είχε αρκετός κόσμος.
1: Ναι.
0: Και χορό που πήγαινε, που λένε πήγαινε σύννεφο.
1: Ναι.
0: Κάποιος καλός μας φιλαράκι, να μην πούμε τη δουλειά που κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά φίλε, στο Τσάμικο.
1: Ναι.
0: Number one.
1: Ζεμπέκ, ό,τι χορό.
0: Χόρεψε και ζεμπέκικο.
1: Ναι, χόρεψε πολλά τραγούδια. Περισσότερα τα δημοτικά του
0: αρέσουν. Τα δημοτικά.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω είναι. Από Τρίπολη.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι 100%.
1: Εγώ. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Αλλά είχα τη χαρά και τιμή να τον γνωρίσω το φιλαράκι μας αυτόν. Νεαρό παιδί, συγχαρητήρια.
1: Και πολλή ενέργεια.
0: Στη δουλειά που κάνει.
1: Και πολλή ενέργεια.
0: Και πολλή ενέργεια, αλλά συγχαρητήρια στη δουλειά που κάνει.
1: Ναι.
0: Ωραίος, καλός. Πώς λέμε,
1: το όνομά του, θα το πούμε. Άμα δεν επιτρέπω να το πούμε.
0: Όχι. Ναι. Θα πούμε ότι είναι very professional στη δουλειά του και σοβαρό στη δουλειά του.
1: Και με αυτό που κάνει, βλέπω εγώ πως τραβάει την νεολαία.
0: Αυτό. Μπράβο.
1: Και χτίζει. Θεμελιώνει την νεολαία. Γιατί που λέμε η παροικία μας, οι ηλικιωμένοι μεγαλώνουν και πρέπει να έρχονται η νεολαία τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Και τα παιδάκια τους στην εκκλησία και στα. Σε
0: διοργανώσεις. Όπου να είναι. Και στις εκκλησίες,
1: χορούς,
0: στα ελληνικά πανηγύρια, σε ελληνικές εκδηλώσεις να πηγαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Να πηγαίνουν. Αλλά αυτός ο φιλαράκης μας, σου είπα, είχα χαρά και τιμή να τον γνωρίσω από κοντά. Ναι. Αλλά το χορό, φίλε.
1: Αλλά
0: δεν λέγεται.
1: Φέτος, δίπλα στο πέρσι που είχα πάει και πέρσι και φέτος, ο κόσμος, μπορώ να σου πω, ήταν διπλάσια. Ο κόσμος από ό,τι πήγε χθες. Ήταν δηλαδή μεγάλη παρουσία από την ελληνική του Νόθκο και από άλλα μέρη σίγουρα θα πήγαν να στηρίξουν την εκκλησία εκεί πέρα και το πανηγύρι. Και το είδα πιο μεγαλύτερο, περισσότερα πράκτορες που πουλούσαν φαγητά.
0: Περίπτερα
1: πολλά στο δρόμο, τα βάλαν όλα τα περίπτερα, το αλλάξανε για να έχουν χώρο.
0: Και ο DJ πρέπει να ήταν καλό.
1: Και ο DJ και όλα τα συγκροτήματα που κάνανε τους χορούς, είχαν οι Κρητικοί, οι Κυπρέοι, οι Πόντι.
0: Όλοι.
1: Πολλά συγκροτήματα παρουσιαστήκανε. Ναι.
0: Μπράβο, αυτά να μην σταματήσουν.
1: Ναι, είναι.
0: Αυτά να συνεχίζουν να γίνονται τα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος και να πηγαίνει και η νεολαία.
1: Σωστά, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Τάσο, ναι. Εμείς είπαμε ότι είπαμε το τραγούδι «Όλα πάνε καλά» και δεν έχω ανάγκη κανένα. Εμείς, ναι, το βρήκαμε.
1: Ναι, το βρήκες.
0: Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Ωραίο τραγουδάκι.
0: «Όλα πάνε καλά». Mm. Για πες μου, για, μπορείς να μου πεις ποια χρονολογία βγήκε αυτό το τραγούδι?
1: Δεν το έχω ψάξει.
0: Αν μην το ψάχνεις.
1: Άμα ήταν να το μου το λες να το νοείς, αυτό ψάχνω.
0: Όχι, μην το ψάχνεις.
1: Γιατί μ' αρέσει να ψάχνω.
0: Για πες μου, για πες μου.
1: Χριστοδουλόπουλος τώρα. Ξέρω εγώ, στα τα 60, τα 60...
0: Όχι, λίγο παραπάνω.
1: 70, 1978. 8. Εντάξει, είδες.
0: Λοιπόν. Πάμε, Μάκης Χριστοδουλόπουλος και πάμε. «Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανέναν».
1: Και καλή διασκέδαση.
0: Καλή διασκέδαση, καλή ακρόαση.
1: Και ακρόαση.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
2: Disco Dima.
1: Υπηρεσίες DJ και MC
2: για γάμους,
1: βαφτίσια,
2: αραβώνες
1: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
2: Disco
1: Dimas.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
5: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα στο στούντιο μας
6: είναι 7 και 28 λεπτά.
5: Ακριβώς. Ναι. Συντροφιά σας ως τις 9, ο Νίκος Καραδήμας
6: και ο Τάσος Κοντοβάσης
5: με το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης. Εμείς συνεχίζουμε, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, πάλι στον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.
6: Ναι, μόνο
5: δεν πειράζει, γιατί ήταν ένας από τους καλύτερους.
6: Η επιθυμία σου είναι πάντως.
5: Είναι ο αγαπημένος
6: μου ο Στέλιος
5: Καζαντζίδης.
6: Δεν μπορούμε να πούμε. Τον ξεφύγουμε.
5: Όχι.
6: Ειδικά στη Δευτέρα βράδυ.
5: Όπως ο φίλος μας ο Παναής,
6: που
5: έχει αγαπάει την Κέτι Γαρμπή.
6: Άσε αυτό. Μην μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι
5: το βράδυ. Εμείς, όπως είπαμε, ο Παναής έχει την και την Γαρμπή, μέσα έχουμε τον Στέλιο Καζαντζίδη.
6: Και όλοι ρωτάνε, μήπως είδατε τον Παναή, αλλά...
5: Όχι, άστον Παναή, άστον.
6: Το έχουμε έτοιμο.
5: Πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από το δίσκο «Νυχτερίδες και Αράχνες», γλυκιά μου. Οι «Νυχτερίδες και Αράχνες», 1969. Θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει το τίτλο «Νυχτερίδες και Αράχνες», γλυκιά μου.
6: Και αυτό είναι αφιερωμένο στη φίλη μας την Κυριακή Ροβολίδη και το Στίβ, και πιστεύουμε ένα δάσκαλο που λέγεται Ιορδάνη, και είναι στο κολέγιο το Αετόλιον που είναι στο Γιάραβιο.
5: Γεια σας,
6: να
5: είναι,
6: γεια σας, και να είσαστε όλοι καλά.
5: Τέρμα το ράδιο,
6: τέρμα. Και χορό.
5: Τέρμα, και αν θέλετε κανένα ζυπέκι και να χορέψετε, και το έχουμε στη δισκοθήκη μας με όλη την καρδιά.
6: Και μια Κατερίνα εκεί, ας το πούμε και αυτό.
5: Ωραία. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης, «Νυχτερίδες και Αράχνες».

0: Ακούσαμε νυχτερίδες και αράχνες με το Στέλιο Καζαντζίδη. Συνεχίζουμε, Τάσο και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το τηλεφωνό μας είναι 70 74 88 60. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα και το τραγούδι αυτό, Τάσο,
1: είναι αφιερωμένο και την καλησπέρα μου στο Φίλιππα το Ρασιά και την πολιτούλα, τη γυναίκα του και όλη η οικογένεια του, να είναι όλοι καλά, και πολλά πολλά χαιρετίσματα και την αγάπη μου στη μανούλα του, τη Φωτούλα.
0: Ωραία, το Πουκαμισό το θάλασσι με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Ακούσαμε, όπως είπαμε, Τάσο και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τον Γιώργο Νταλάρα με το τραγούδι «Το πουκάμισο το θάλασσι». Ήταν αφιερωμένο και πάντοτε όταν ακούμε Γιώργο Νταλάρα, το χαρίζουμε, είναι αφιερωμένο σε έναν φίλο μας,
1: το Φίλιππα,
0: που είναι ψηλά ψηλά εκεί, που αγάπαγε και άκουγε πάντοτε Γιώργο Νταλάρα. Μου έλεγε: «Νικόλα, εγώ αγαπάω Νταλάρα και θέλω κάθε Κυριακή που οδηγάω να ακούω Γιώργο Νταλάρα».
1: Αλλά είχες πρόγραμμα Κυριακής?
0: Είχα Κυριακή πρωί, εντάξει. 7 με 9 φίλε.
1: Αλλά είχες και πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, εμείς να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε την κυρία Αντριάννα. Κυρία Αντριάννα, καλησπέρα.
2: Έλα παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρούλα.
2: Μπράβο, αυτό θέλω. Αναρωτιόμουν, ρε εσύ, Νικολάκη μου. Λέω, ο Νικολάκης, πού βρίσκει όλους αυτούς τους εκλεκτούς συνεργάτες? Όλοι υπέροχα παιδιά, πραγματικά το λέω.
1: Εμένα με μάζεψε από κάπου.
0: Πώς λένε στα αγγλικά, κυρία Τζιάννα, tried secret.
2: Ναι, πολύ secret. Μα και ο Γιώργος ο Παπαγεωργίου και ο Παναγιώτης μας και ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, αλλά και ο Τάσος μας, δεν πέφτει παρακάτω.
0: Όχι,
2: πολύ
0: όχι.
2: Καλά παιδιά όλοι.
0: Όχι. Εγώ ξέρω, κοίταξε, ξέρω και διαλέγω. Τους κάνω,
2: ναι,
0: τους κάνω test run που λένε, τους κάνω test.
1: Ναι.
0: Άμα δεν είναι καλή.
2: Έξω.
0: Όξο που, λέγε.
1: Έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει «Στην Αλάνα λέει ουσιαστή σαν μια φορά».
0: Ναι, έτσι.
1: Κάτι έτσι με στήνει.
2: Μπράβο παιδιά, πολύ πολύ ωραία. Μπράβο, να είστε καλά. Σας ακούμε, μας κρατάτε συντροφιά, σας αγαπάμε. Τι άλλο θέλουμε?
1: Αυτό.
2: Κάνετε τη Δευτέρα μας το βράδυ ωραία, ωραία, έτσι γαλινεύει η ψυχούλα μας. Να είστε καλά.
0: Και εμείς είναι, για μας είναι χαρά και τιμή να
1: αυτό,
0: ερχόμαστε αυτές τις δύο ώρες,
1: ναι,
0: να σας κρατάμε συντροφιά και να κάνουμε και εμείς το πρόγραμμά μας
1: αυτό
0: που αγαπάμε.
1: Ναι. Και η ψυχαγωγία.
2: Και δική μας χαρά και τιμή να σας ακούμε παιδιά πραγματικά. Δεν το λέω ούτε για κουλακία, το
0: όχι,
2: λέω πραγματικά.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε.
2: Μέσα από την ψυχή μου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε και τα λέμε.
1: Εντάξει.
2: Να πούμε τα τραγουδάκια και εσάς. Και εσάς να πούμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Αντριάννα. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ παιδιά επίσης την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που ακούει τις φίλες τις καλές, να μην λέω μία-μία. Και όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
2: Και καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε επίσης.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Αντριάννα, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτες. Για να δούμε, Τάσο, έχουμε εδώ 2-3 τραγουδάκια.
1: Ναι. Ποιο έχουμε
0: είναι,
1: στη σειρά?
0: Έχουμε αυτό που ερμηνεύει ο μεγάλος και αείμνηστος Γρηγόρης Πιθηκότσης,
1: ναι.
0: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα.
1: Ας το παίξουμε αυτό, είναι ωραίο.
0: Θέλω να δω αν έχω το κανονικό το τραγούδι, γιατί μερικές φορές αλλάζουν τη μουσική τους.
1: Ναι.
0: Ναι, για να δω. Για να
1: γιατί
0: δω.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, γιατί... αυτό είναι. Αλλά πριν περάσουμε στο τραγούδι αυτό, να περάσουμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε την κυρία Παουλίνα. Κυρία Παουλίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, όμορφο αγόρια, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, μια χαρά είμαστε.
3: Πολύ ωραία, μπράβο. Νόμιζα προλάβω την Αντριάννα, αλλά δεν έχετε δύο γραμμές, δεν είναι?
0: Όχι, δεν έχουμε δύο γραμμές, όχι. Έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε να τις χρησιμοποιήσουμε.
1: Πού να τις συνδέσουμε όλους μαζί, θα κάνουμε εδώ.
0: Άμα τους συνδέσουμε όλους μαζί, πάει.
3: Γιατί ο στράτος μας βάζει και μιλάμε με τη μία, μιλάμε και με την άλλη.
0: Να σου πω την αλήθεια, κυρία Παλουίνα, μου το έχουν δείξει, αλλά δεν... δεν το θυμάμαι πάλι πώς συνδένουν.
3: Δεν
0: γι' αυτό.
3: Πειράζει.
0: Ναι.
1: Κοίταξε,
0: δεν πειράζει.
1: Ο Νικολάκης δεν είναι καλός διαιτητής. Άμα πέσει, ξέρεις, κάτι συμβεί, δεν μπορεί να σφυρίξει και να σταματήσει τη φάση. Άμα συμβεί κάτι. Οπότε. Μία-μία είμαστε πιο καλά.
0: Μία-μία είναι έτσι καλύτερα. Μία-μία είναι έτσι καλύτερα.
1: Να πείτε τα δικά σας.
3: Καλή εβδομάδα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Έτσι, μπράβο, πάντα καλά. Αύριο βροχούλα, θα βρέχει αύριο.
0: Δεν πειράζει. Τώρα τελειώνει ο χειμώνας, αρχίσει η άνοιξη.
1: Ναι.
3: Όπω Σεπτέμβριο, τι ωραία. Αλλά Να σου πω κάτι, Νικολάκη, και το Σεπτέμβριο κάνει κρύο.
0: Εντάξει, εντάξει. Κοίταξε, δεν μπορούμε να, έχουμε, να τα έχουμε και όλα.
3: Όλα τα καλά δεν μπορούμε δεν να τα έχουμε.
0: Αν είχαμε όλα τα καλά, θα λέγαμε που είναι και τα άσχημα. Αλλά αφού ο καιρός τώρα τα φέρνει έτσι μία πάνω, μία κάτω.
3: Ευτυχώς, φάγαμε το χειμώνα, παιδιά, ευτυχώς.
0: Εντάξει, τελείως. Το χειμώνα το φάγαμε, δεν είχαμε όπως είχαμε πέρσι τέτοιο κρύο.
3: Πώς δεν είχαμε.
0: Είχαμε, αλλά εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ. Αλλά τώρα θα έρθει η άνοιξη και ξέρω ότι μετά που θα έρθει το καλοκαίρι.
3: Τώρα τα λουλούδια θα μας πειράζουν, το high fever.
0: Εντάξει, μία θα λέμε άχναφη, έφυγε ο χειμώνας καλύτερα. Τώρα ήρθε η άνοιξη, μετά θα λέμε αχ, γιατί ήρθε η άνοιξη, γιατί είχε το καλοκαίρι. Έτσι, τι να πούμε.
1: Περαστικά σου
3: λέμε. Να λέμε δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Αυτό είναι. Υγεία πρώτα απ' όλα.
3: Έτσι, πάντα. Να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα.
0: Ακριβώς. Ο Καζαντζίδης λέει, ας είχα την υγεία μου και ας ήμουν αυτοχός.
3: Αυτό, ωραίο τραγουδάκι.
0: Θα το βάλω λίγο αργότερα.
1: Άμα είναι Καζαντζίδη θα το βάλει, εμείς θα
3: μέχρι το τέλος, anyway.
0: Έγινε κυρία Παολίνα.
1: Παολίνα, σας
3: χαιρετούμε. Να είστε καλά, την καλησπέρα μου στην Ανδριάνα, καλά, το λέμε πάντα. Σε όλες τις φίλες.
0: Έτσι.
3: Σε όλες τις φίλες που λέμε το πρωινό, τώρα.
0: Εντάξει.
3: Δεν λέμε ούτε πρωινό, τίποτε. Ο Στράτος μας έφυγε.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα γυρίσει, πού θα πάει.
0: Θα γυρίσει, άσου να πάει να γεμίσει τις μπαταρίες του.
3: Σαραντάρια στην Ελλάδα.
0: Το καλύτερο.
3: Πολύ ζέστη, ρε παιδιά.
0: Το καλύτερο να είσαι τώρα σε μία παραλία.
1: Και να ελιάζεσαι.
0: Να ελιάζεσαι, να έχεις το ουζάκι σου.
3: Κάτω από την ομπρελίτσα
0: να έχεις το ουζάκι στο φαγητό σου.
1: Και να πίνεις το φραπεδάκι.
0: Και το φραπέ και να κάνεις.
1: Να τρως την πουγάστα. Να ακούς
3: τα διπλάχτη, ωραία.
0: Μην το πας και κοιτάς και με την πουγάστα.
1: Γιατί είναι το. Έχεις λεπτότητα για μπουγάτσες.
0: Θα σα παρατήσω και θα πάω στην Ελλάδα τώρα.
1: Με καλανίτσα. Έχει και κανελίτσα από πάνω.
3: Μόνο έχουμε όνειρο και δεν πάμε.
1: Εντάξει, μια μέρα θα πάμε.
3: Θα πάμε μια μέρα. Λένε, ναι.
0: Πάμε να δούμε το.
3: Ένα ωραίο τραγουδάκι, Νικολάκη, να βάλεις.
0: Είπαμε, θα βάλουμε αυτό που λέει ο Καζαντζίδης. Σας είχα την υγειά μου.
3: Βάλτο, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.
3: Γεια σου Παναγιώτη, καληνύχτα.
1: Είμαι ο Τάσος.
0: Ο Τάσος, δίνει ο Παναγιώτη.
1: Μην με μπερδεύεις, γιατί.
3: Ναι, ο
1: Παναγιώτης. Ο
0: Τάσος είναι. Ο Τάσος,
3: ναι. Παναγιώτης ξαφανίστηκε.
0: Ο Παναγιώτης έχει άδειο. Ο Γιώργος, άστον. Τιμωρία, τον έχουμε τιμωρήσει τον Γιώργο.
3: Θα γυρίσουν.
0: Τον έχουμε τιμωρήσει τον Γιώργο. Ναι.
3: Θα γυρίσουν,
0: μη στενοχωριέσαι. Να είσαι καλά, κυρία Παολίνα, καλό βράδυ. Καληνύχτα.
3: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας στην κυρία Παολίνα, στην κυρία Αντριάννα, στην Στέλλα και στον σύζυγό της, τον Γιάννη. Γεια σου Στέλλα μου, να είσαι καλά. Και στην κυρία Ευστρατεία. Κυρία Ευστρατεία, εύχομαι να είσαι καλά και θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, όπως είπαμε λίγο αργότερα με το Στέλιο Καζαντζίδη, αυτό που λέει «Ας είχα την υγειά μου». Εμείς όμως πάμε να ακούσουμε τον Γρηγόρη Πιθηκότσι και το τραγούδι «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα» και μετά θα ακούσουμε τον Γιάννη Καλατζίτα που είπες
1: το παλιό ρολόι.
0: Το παλιό ρολόι.
1: Ναι, φυρωμένο.
0: Ωραία. Πάμε με Γρηγόρη Πιθηκότσι.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με τον Γιάννη Καλατζή και το τραγούδι «Το παλιό ρολόι».
1: Και αυτό είναι αφιερωμένο για τον Παναγιώτη και για την Ελένη του Μαλιαράς. Μαλιαράς, ένα φιλαράκι μου. Να είναι καλά, να είναι καλά και η Ελένη και η οικογένεια τους, να χαίρονται τα παιδάκια τους, τα γονάκια τους και να χαρείτε το επόμενο τραγουδάκι.
0: Πάμε.
1: Γεια σας.

0: Έλα. Το τραγουδάκι ήταν αφιερωμένο, όπως είπαμε, στο πατέρα της Ελένης, τη Μαλιαρά, το Βασίλη Πατέρα, που ήταν εδώ στο Όκλη και χρόνια, τον θυμόμαστε, αιώνια η μνήμη του, να είναι καλά η οικογένεια.
1: Λοιπόν, εμείς πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και στα διαφημιστικά μας, να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα αγόρι μου, να είστε καλά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Ευστρατεία, τι μου κάνεις?
2: Καλά αγάπη μου, σε ευχαριστώ για την αυτή που είπες με τα χαιρετίσματα, αγάπη μου, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
2: Μοιάζεσαι για μένα, να σε καλά. Το παλικάρ πώς το λένε?
1: Το παλικάρι τον λένε Τάσο.
2: Α, τον Τάσο, εκείνο και τον Τζίρο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, είστε
2: να είστε καλά.
0: Καλά,
2: σας ακούω Νίκο και χαίρομαι αγάπη μου που έρχεσαι κάθε Δευτέρα. Ο μόνος που εσύ τώρα που έχει ο στράτος, εσύ έρχεσαι εδώ.
1: Είναι χαρά και τιμή μου, όπως είπα και στην κυρία Αντριάννα.
2: Ναι, σας ακούω και χαίρομαι.
1: Να είστε καλά κυρία Ευστρατεία μου.
2: Σας αγαπώ και περιμένω πως περιμένω τη Δευτέρα, γιατί...
1: Και εγώ σ' αγαπάω πάρα πολύ.
2: Και εγώ Νικολάκη μου, να είσαι καλά, η Παναγιά να είναι πάντα μαζί σου, αγάπη.
1: Και σε σένα, και σε σένα η Παναγιά μαζί σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είστε, Νίκο, να είστε καλά κύριε Ευστρατεία.
2: Σας ακούω.
1: Ναι. Να είστε καλά.
2: Τι να κάνω Νίκο, όπως ξέρεις.
1: Ξέρω, αλλά σου είπα, ρίχτω έξω.
0: Αισιοδοξία.
1: Ρίχτω έξω.
0: Αισιοδοξία, ε.
1: Ρίχτω έξω.
2: Το ξέρω, το ρίχνω Νίκο, έτσι. Αλλά ώρες.
1: Το ξέρω και εγώ, και εγώ να σου πω, και εγώ να σου πω κύριε Ευστρατεία, πριν 20 μέρες έχασα έναν καλό μου φίλο από την Ατελαϊδα.
2: Το ξέρω, σας άκουσα Νίκο, και στεναχωρήθηκα.
1: Κοίταξε, και κάπου τον σκέφτομαι και λέω πού είναι τώρα, να τον πάρω ένα τηλέφωνο ή να με πάρει, αλλά η ζωή συνεχίζεται, δεν πρέπει να το βάζουμε πάντοτε κάτω.
2: Μου, ναι, Νίκο.
0: Πάντα με θετικές σκέψεις.
2: Νίκο, θέλω να στείλω καλησπέρα στην κυρία Παουλίνα, την κυρία Αντριάννα και όλες τις κυρίες, με πολύ πολύ αγάπη και καλή εβδομάδα να έχω.
1: Να σε καλά, σ' ακούσανε.
2: Θα τα πίνω, καληνύχτα,
1: καληνύχτα,
2: παιδιά μου.
1: Καληνύχτα,
2: καλά.
1: Κυρία Ευστρατεία μου.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης.
0: Να σε καλά.
2: Γεια σου Νίκο,
1: γεια σου. Λοιπόν, μία από τις αγαπημένες μας ακροατρίες, φίλε Τάσου.
0: Δεν έχει ξαναπάρει πριν.
1: Έχει.
0: Α,
1: που
0: έχω
1: τιμή να την γνωρίσω. Όταν έκανα ντέιτζα στους Λιμνιώτες.
0: Από τη Λίμνο είναι.
1: Από τη Λίμνο. Ναι. Έχω κάνει ντέιτζα στους Λιμνιώτες και ερχόταν εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν έκανα ντέιτζα και χόρευε και μιλάγαμε και κάναμε παρέα. Και είναι
0: σου ζητούσε και αφιερώσεις.
1: Και αφιερώσεις, ναι. Να είναι καλά η κυρία Ευστρατεία. Ναι. Εμείς πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ένα τραγούδι με την Ελένη Βιτάλη στα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε με τον Τάσο Μπουργά.
0: Ναι. αυτό, κοίταξε, δεν ξέρω. Ήρθε απρόπτα, ξέρεις. Δεν είναι κάτι
1: απρόπτα,
0: που
1: δεν το ζητήσαμε.
0: Το ζητήσαμε εμείς.
1: Μας το ζητήσανε.
0: Μας το ζητήσανε από ένα παιδί από το Springvale. Θα το ανακοινώσουμε πιο ύστερα.
1: Εμείς δεν χαλάμε χατήρι.
0: Δεν χαλάμε, όχι.
1: Αλλά πάμε να ακούσουμε Ελένη Βιτάλη και τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποια από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

διάρκειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.

0: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 8 και 2 πρώτα λεπτά, μάλλον πάει 8 και 3 ναι. πρώτα λεπτά στο στούντιό μας. Λοιπόν, Τάσο.
1: Ναι, ακούτε το Λαϊκό Ανβάτη με τον Νίκο και τον Τάσο απόψε.
0: Μας ρωτήσανε για ένα τραγουδάκι.
1: Αυτό το τραγουδάκι. Αυτό το τραγουδάκι.
0: Για, για κάτσε λίγο.
2: Let's go, gentlemen.
1: Α, είναι Οπα. Let's go.
0: Οπα. Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Οπα, θα ακούσουμε τώρα. Θα δεις
0: τώρα, τώρα. Μας ζητήσανε.
1: Τα τηλέφωνα θα χτυπάνε συνέχεια.
0: Μας ζητήσανε Τάσου Μπουγά, αγαπητοί ακροατές. Ναι. Ποιος το ζήτησε πρώτα-πρώτα?
1: Το ζήτησε ένας φιλαράκος μου από το Σπρίνγκα, ο Γιώργος Καράς, που κάθε τώρα και μας ακούει. Ναι. Και επίσης νομίζω θα γελάει ή θα διασκεδάζει κάπως με κάποιο τον τρόπο του.
0: Δηλαδή. Με τον τρόπο του διασκεδάζει.
1: Ναι.
0: ναι. ναι. Πάμε, αλλά... να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε Τάσου Μπουγά, ναι. αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Μας το ζήτησε ο φίλος μας, ο Γιώργος Καράς,
1: ναι.
0: και έλα στον παππού.
1: Έλα στον παππού.

0: βγάλω κανένα μάτι.
1: Πού? Αχ, ο Τάσος Μπουγάς, πραγματικά φίλε Τάσο.
2: Πολύ γλέντι αυτό.
1: Πολύ γλέντι και πολύ κέφι ο άνθρωπος.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ κέφι, πολύ κέφι.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι με την Μαρινέλα, Σταλιά, Σταλιά, νομίζω κάτι ξέχασε, κύριε Αντριάννα, να μας πει. Κύριε Αντριάννα, έλα.
3: Ξέχασα, παιδιά. Δηλαδή, θυμήθηκα μετά που βγήκε η κυρία Ευστρατεία και τη στέλνω την καλησπέρα μου, που είπες για το φιλαράκι σου, Νίκο.
1: Ναι.
3: Και θα ήθελα να μοιραστώ κάτι που με συγκλώνησε σήμερα. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο μου το Οδηπορικό,
1: ναι,
3: έπεσε το μάτι μου πάνω στην Αγία Παρασκευή και την ημερομηνία που γιορτάζεται. Είχα ξεχάσει ότι γιορτάζεται 26 Ιουλίου.
1: Ναι.
3: Ο θείος μου, όταν έγραφα το βιβλίο, μου έλεγε το ιστορικό της εκκλησίας. Έχουμε ένα εξοκλήσι μεγάλο, μια παλιά εκκλησία, αρχαία είχαμε, και μέσα έπεσε η εκκλησία και μέσα στα τείχη, τα λέω γρήγορα, χτίστηκε ένα καινούριο εκκλησάκι. Δηλαδή τώρα έχει αρκετά χρόνια που χτίστηκε. Ο θείος μου είπε την ιστορία του και ότι το εκκλησάκι που δεν ήξερα εγώ, αυτό το έχτισε ο πατέρας μου με κάποιον συνεργάτη.
1: Ω, μπράβο.
3: Ο θείος μου έφυγε, παιδιά, και τι μέρα έφυγε? Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου. Και σήμερα το είδα την ημερομηνία στο βιβλίο μου, ότι η Αγία Παρασκευή γιορτάζεται 26 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
3: Την ημέρα που πέθανε ο θείος μου.
1: Έχει πολλά χρόνια, κύριε Αντριάννα.
3: Φέτος.
2: Τα συλληπιτήρια μας.
3: Με συγκλώνησε, με πιάσαν τα παράπονα και το έλεγα και στην Παυλίνα το πρωί. Έτσι, με πιάσαν, όχι τα παράπονα, η συγκίνηση.
1: Η συγκίνηση, ναι.
3: Τι σύμπτωση, ρε παιδιά. Ναι. Αγαπούσε την Αγία Παρασκευή, με βοήθησε το βιβλίο μου για την Αγία Παρασκευή και έφυγε της Αγίας Παρασκευής.
1: Α, τι να πούμε, κύριε Αντριάννα, ζωή σε εσάς.
3: Ο Θεός είναι ζωντανός, παιδιά.
1: Είναι.
3: Να το πιστεύουμε,
1: είναι.
3: Αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι, λέω, πάντα γερή να το θυμώσει, να το θυμώσει.
1: Είναι, όπως είπες και εσύ, συγκινήθηκες και εγώ το ίδιο, γιατί... ο Αριστίδης που εμείς τον φωνάζαμε με τον Γιώργο Στέιβ, αλλά ο Αριστίδης ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά. Του άρεγε το πρόγραμμά μας, έγραφε το πρόγραμμά μας, ό,τι ήθελα με την κομπιούτα μου
3: με βοηθούσε,
1: εγώ τον βοηθούσα. Και μπορούσαμε και μιλάγαμε αρκετή ώρα στο τηλέφωνο. Αν δεν μιλάγαμε στο τηλέφωνο, μιλάγαμε από το Messenger. Και λέγαμε,
3: από κάπου, και, ναι.
1: Αλλά μου άρεγε, κύριε Αντριάννα, και δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ, γιατί
2: συγκινήσε.
1: Θυμάμαι ότι έπαιρνε τηλέφωνο από το κινητό του, ήξερα ότι ήταν αυτός. Και συγγνώμη, θα αλλάξω τη φωνή μου και θα σου κάνω τι έκανε.
2: Το έκανε φάρσες.
1: Και έπαιρνε τηλέφωνο τώρα, κύριε Αντριάννα, και έβλεπα εγώ ότι έγραφε Στέιβ Καπενιάρης και λέω «Hello». Και μου λέει «Yes, hello, how are you?» Και μου έκανε αυτό το «αλλά».
3: Μου έκανε αστεία.
1: Ναι.
3: Και αυτά μένουνε, παιδιά.
1: Μένουνε. Έστειλα και μήνυμα στην αδερφή του, την Τέρι, αλλά δεν μου είχε απαντήσει ακόμα. Να δω πώς πάει. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτά δεν είναι συγκινητικά πράγματα.
3: Είναι συγκινητικά, και εγώ σήμερα, δηλαδή, είχα ξεχάσει ότι ήταν της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου, και έπεσε το μάτι μου πάνω σε εκείνο, έτσι, στη σελίδα, και λέω «Oh my God, την ημέρα που πέθανε ο Θεός».
1: Ναι.
3: Απίστευτα πράγματα μερικά, ρε παιδιά.
1: Είναι απίστευτα. Απίστευτα
3: συγκλονιστικά, και θα το θυμόμαστε πάντα.
1: Έτσι.
3: Πάντα, Νικολάκη έτσι. Μου.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Και το φίλο σου.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Την αγάπη μου, παιδιά, γεια σας.
1: Γεια σας. Κάποιος
3: τηλεφωνάει.
2: Γεια σας. Καλό βραδάκι.
3: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Λοιπόν, εμείς
2: πάμε στο επόμενο τραγουδάκι.
1: Πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα 1969 και το τραγούδι «Σταλιά, Σταλιά».
2: Αυτό είναι αφιερωμένο για την Εύα Καλαϊτζάκη, που κάθε και μας ακούει από το σφαιρικό γήπεδο. Κάποιος κάνει προπόνηση.
1: Σε ποιο γήπεδο?
2: Είναι προς το Maidstone.
1: Ωραία. Γεια σας, παιδιά, πάμε. Σταλιά, Σταλιά, Μαρινέλα.

0: Ακούσαμε Πασχάλη Τερζή, Μίλα μου στο ενικό. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μας. Τίτλος του τραγουδιού, Τάσο, είναι «Πάμε για ύπνο Κατερίνα».
1: Ναι, και αυτό το επόμενο τραγουδάκι είναι για τα φιλαράκια μου, τη Τίνα και τον Κώστα Σοφό, που είναι από το Burger Race, και το αφήνουν για το αδερφό του παππού τους.
0: Ωραία, πάμε.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
3: Disco Dima.
2: Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
3: Disco Dima.
4: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 8.30 ώρα στο στούντιό μας. Ακούτε το πρόγραμμα Λάικος Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κορδοβάσης. Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αλλάξουμε έτσι λίγο το ρυθμό με τη μουσική. Είπαμε ότι λέγεται το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης, αλλά εμείς έτσι κάπου δεν χαλάμε, εμείς δεν χαλάμε ποτέ χατήρι,
5: ναι.
4: Αλλά κάπου μας ζητάνε και κάποια τραγούδια που δεν είναι λαϊκά,
5: ναι.
4: Είναι δημοτικά, μας ζητήσανε ένα δημοτικό,
5: ναι,
4: τραγούδι Τάσο.
5: Και αυτό το τραγουδάκι
4: το είναι... τραγουδάει ο Αλέκος Δήμου και είναι στο παιδί μου τη χαρά. Για ποιον είναι?
5: Είναι αφιερωμένο για το φίλο μας, το Χρήστο το Σακά.
4: Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά.
5: Στο, από το Newport είναι το
4: Newport.
5: Ναι, ναι.
4: Πολύ ωραία, πολύ, ναι, ωραία.
5: Καλή περιοχή εκεί πέρα. Και με όλο το διασκεδάζουμε, Χρήστο, ξέρεις εσύ.
4: Ωραία. Έλα Χρήστο, για σένα φίλε.
5: Όλο δικό σου.

0: Ακούσαμε Χάρης Αλεξίου, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, η Στάμνα. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε ακόμα έτσι ένα λίγο πεταχτό, όπως λέει και ο Γιώργος Ρογιανόπουλος.
1: Αυτός πετάει συνέχεια. Αλλά μία πάει Queensland, μία πάει Ελλάδα. Σήμερα δεν ξέρω πού έχει πάει.
0: Μην τον τσιγκλάσετε.
1: Εσύ τον τσιγκλάς περισσότερο από μένα.
0: Εγώ τον τσιγκλά με τον τρόπο μου.
1: Ναι. Μόνο το τραγούδι που έπαιξες νωρίτερα αυτό ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν παράξει για τον Γιώργο.
1: Το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, να το χαρίσουμε και να ευχηθούμε καλό βράδυ στον κύριο Χρήστο και στην κύρια Βίκη από το Clayton, να είναι πάντα πάντα καλά. Και κύρια Βίκη, μέχρι τώρα βαδίζουμε καλά με αυτά που σου είπα νωρίτερα. Αύριο θα δούμε πώς θα γίνουνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, έτσι ένα ζωντανό από το πρόγραμμα, στην υγειά μας ρε παιδιά.

0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ακούσαμε έτσι παραδοσιακό τραγούδι, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες. Παναγιώτης Λάλεζας στο τραγούδι. Έχει πολύ κέφι και αυτός όταν τον βλέπουμε στο πρόγραμμα στην υγειά μας. Και όλα τα τραγούδια του πάρα πολύ ωραία, τα ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία. Εμείς όμως έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, έχουμε περίπου 15 λεπτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μέχρι να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Στέλιος Καζαντζίδης και το τραγούδι «Σαν απόκληρος γυρίζω».
1: Αυτό είναι αφιερωμένο για τον Μιχάλη Μάγκου και τη Χρύσα Μάγκου που ακούνε.
0: Ωραία.
1: Να είναι πάντα καλά και ό,τι επιθυμούνε.

0: Σε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, για να ακούσουμε εδώ. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε ένα τραγούδι.
1: Λίγο έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Το βρήκαμε.
1: Πάλι, Νίκο, τελευταία στιγμή το βρήκες και εσύ.
0: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 8 και 54 πρώτα λεπτά. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για τα ωραία σας λόγια και για τα τηλεφωνήματά σας. Ραντεβού την Δευτέρα την ίδια ώρα από τις 7 έως τις 9. Έως τότε να είστε πάντα καλά. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο. Τάσο, σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, ρε Νίκο.
0: Κλείνουμε με το επόμενο τραγούδι, με την Βούλα Πάλα.
1: Και αυτό το τραγουδάκι
0: αυτό
1: είναι αφιερωμένο,
0: ναι,
1: για τη Μαρία Μαριάνο, με την παρέα της, τη Μαρία Χριστοδούλου, που την κάνει παρέα και ακούνε αυτό το τραγουδάκι τη στιγμή θα...
0: Ωραία. Λοιπόν, από τον Τάσο Κοντοβάση
1: και τον Νίκο Καραδήμα,
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Καληνύχτα
0: και ραντεβού την Δευτέρα.
1: Καλή συνέχεια και καλό βραδάκι σε όλους.
0: Πάμε.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ερωτευμένος μαζί σου πολύ. Ένα φίλι, ένα χάδι στην αγκαλιά σου.
1: Και αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κι ήρθε η σιωπή για να με λυγίσει και γίνω θυμός, αναστέναγμος για να με διαλύσει.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είναι ψυχές στο χρόνο.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι, μη μου αρνείσαι οτιδήποτε

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκεφτή.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Δώσ' μου το

0: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 8 ακριβώς, 3η 25 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει το περιφερειακό Queensland αντιμέτωπο με την πραγματικότητα των υπερκλίμακας υποδομών, καθώς προτείνεται η κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων data center ύψους 31,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Western Downs. Το ψηφιακό πάρκο Western Downs, το οποίο προορίζεται να γίνει η μεγαλύτερη εγκατάσταση του είδους της στην Αυστραλία, σχεδιάζεται σε έκταση 725 εκταρίων κοντά στο Dalby, περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Brisbane. Πίσω από το έργο βρίσκεται η εταιρεία Zira DC, μέτρα τη Σιγκαπούρη. Παρότι η τοποθεσία βρίσκεται στρατηγικά κοντά σε περιφερειακούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, εντείνονται οι ανησυχίες για την κατανάλωση ενέργειας και την ασφάλεια των υδάτινων πόρων. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επεξεργάζεται νέους κανόνες που θα υποχρεώνουν τα κέντρα δεδομένων να προμηθεύονται ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Αύξηση 85% στις λεκτικές και σωματικές επιθέσεις κατά του προσωπικού των supermarket calls στη Βικτόρια καταγράφηκε μέσα σε μόλις 2 χρόνια με τα συνδικάτα να κάνουν λόγο για κρίση. Στέλεχος του ομίλου αποκάλυψε τα στοιχεία στην εκπομπή 7:30 του ABC, σημειώνοντας ότι τα καταστήματα της Βικτόριας διαθέτουν πλέον τις χειρότερες κάμερες ασφαλείας στη χώρα. Βίντεο από τα κυκλώματα παρακολούθησης καταγράφουν περιστατικά όπου πελάτες απειλούν το προσωπικό με σφυριά ή συμπλέκονται βία με το προσωπικό ασφαλείας. Το Συνδικάτο Λιανικού Εμπορίου ζητά τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων νόμων που θα επιτρέπουν στα δικαστήρια να απαγορεύουν την είσοδο σε κάθε υποτροπήν παραβάτες. Στην Ελλάδα έφτασαν οι γονείς των 2 Βρετανών που έχασαν τη ζωή τους στην συντριβή ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι γονείς μετέβησαν στο τμήμα ανθρωποκτονιών όπου κατέθεσαν στους αξιωματικούς της ΔΑΟΕ που έχουν αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Κατά την τυπική διαδικασία της κατάθεσής τους, ανέφεραν μεταξύ άλλων πως τα παιδιά τους ήταν νεόνυφοι και είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για διακοπές. Παράλληλα, από τους γονείς ελήφθη δείγμα DNA προκειμένου να πραγματοποιηθεί και επισήμως η ταυτοποίηση των θυμάτων. Αναμένεται να μεταφερθούν από τη Σύρο στην Αθήνα τόσο η σωρή του ζευγαριού, όσο και η σωρός του πιλότου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, ενώ παράλληλα αναμένεται να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη καταθέσει αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της εταιρείας, στην οποία ανήκει το ελικόπτερο, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη της ΔΕΘ και στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μπορούμε με την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 27, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχω μιλήσει για αυτό το ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει την Ελλάδα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαιτέρως ταραγμένης εποχής, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Απειλητικό βίντεο για το γιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μπάρον Τραμπ, δημοσιεύθηκε στην Ιρανική τηλεόραση Channel 3. Στο βίντεο παρουσιάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του νεότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το θάνατό του, μετέδωσε τη Δευτέρα το Iran International. Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, το βίντεο με τίτλο «Πού να σκοτώσετε τον Μπάρον Τραμπ» κοινοποιήθηκε στο X από τον αντιπολιτευόμενο δημοσιογράφο Νίγιακ Τζορμπάνι, μέδρα του Λονδίνου, και παρουσίαζε διάφορες τοποθεσίες όπου είχε βρεθεί ο Μπάρον στο παρελθόν, μεταξύ άλλων τον Trump Tower και τις εγκαταστάσεις του σχολείου του. Σε όλες αυτές τις τοποθεσίες, το βίντεο επισήμανε σχετικά στοιχεία με την ασφάλεια του Μπάρον, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας μεταφιέζονταν σε μαθητές στο σχολείο του προκειμένου να ενσωματώνονται στο περιβάλλον του. Στο βίντεο αναφέρεται ότι έχουν εντοπιστεί διαδικτυακοί λογαριασμοί του Μπάρον στο Xbox, το Discord και το βιντεοπαιχνίδι FIFA, καθώς και λογαριασμοί συμμαθητών του, δύο από τους οποίους κατανομάζονταν ως Liam Carter και Bo Luden. Με προκλητικό και ηχηρό τρόπο ήρθε στο προσκήνιο η συζήτηση για το ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις στη Γερμανία. Αιτία ήταν η ακύρωση μιας ειδικής ημέρας κολύμβησης για μαύρα παιδιά στο Βερολίνο. Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνδέονται οι πισίνες με το ρατσισμό και τον αποκλεισμό. Όπως καταγράφει δημοσίευμα της Guardian, η εν λόγω πρωτοβουλία αφορούσε σε εκδρομή για μαύρα παιδιά για τις οικογένειές τους στο Βερολίνο, με στόχο να τους προσφερθεί ειδική εκδήλωση σε υπαίθρια πισίνα που είχε δημιουργηθεί από ένα τοπικό θέατρο του Βερολίνου. Ωστόσο, η εκδήλωση ακυρώθηκε αφού ενδεχομένως βρέθηκε στο επίκεντρο ακραίας αποδοκιμασίας από δεξιές και ακροδεξιές φωνές. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, δέχτηκαν ρατσιστικά μηνύματα καθώς και νέες απειλές, ενώ το θέατρο τόνισε ότι η πρόσκληση έγινε ακριβώς με στόχο να έρθουν τα εμπόδια που θα μπορούσαν να κρατούν αυτά τα παιδιά μακριά από την πισίνα. Να πάμε και στο δελτίο καιρού για τις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας. Στο Σίδνεϊ θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ θα υπάρχει κυρίως αίθριος καιρός με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ νεφώσεις και τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά για τη Μελβούρνη αναμένονται χειμερινές συνθήκες με ασθενείς βροχοπτώσεις κυρίως κατά τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη αναμένεται να φτάσει στους 15 βαθμούς. Ασθενείς ως μέτρια άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ταχύτητα γύρω στα 10 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief. Ακούς τα καλύτερα.
2: Rythmos Radio.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν μου ολόκληρη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
5: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 9 ακριβώς, 3η 25 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ο ιός της γρήπης των πτηνών, H5, πιθανολογείται ότι μεταδόθηκε σε δεύτερη φώκια στην Νότια Αυστραλία, μία μόλις ημέρα μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος σε θηλαστικό στη χώρα. Οι αρχές εξετάζουν 5 ύποπτα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και μία φώκια στο Conservation Park The Pages, καταφύγιο για τα απειλούμενα θαλάσσια λιοντάρια της Αυστραλίας. Το πρώτο θετικό κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε φώκια στο Beachport, η οποία εκτιμάται ότι κόλλησε τον ιό από άγρια πτηνά. Ο υπουργός περιβάλλοντος Murray Watt δήλωσε ότι η εξάπλωση στα θηλαστικά ήταν αναπόφευκτη και ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των προγραμμάτων εμβολιασμού. Ο Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανίζη υπερασπίστηκε το μερίδιο της Δυτικής Αυστραλίας από τα έσοδα του ΦΠΑ εν μέσω έντονων αντιδράσεων στο Πέρθ για τα ευρήματα ενδιάμεσης έκθεσης της Επιτροπής Παραγωγικότητας. Η έκθεση χαρακτήρισε τις μεταρρυθμίσεις του 18 που όρισαν κατώτατο όριο 75% για τη Δυτική Αυστραλία ως τα πανηρό λάθος που κόστισε στους φορολογούμενους σχεδόν 23 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024-25. Ο Πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας Ρότζερ Κουκ αντέδρασε έντονα στους ισχυρισμούς της έκθεσης, χαρακτηρίζοντας την ευθύ επίθεση στους εργαζόμενους της πολιτείας. Μετά τις έντονες αντιδράσεις της Άγκυρας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων, η τουρκική ηγεσία περνά στην αντεπίθεση προχωρώντας τη δική της μονομερή ανακήρυξη προστατευόμενων ζωνών. Πρόκειται για μια τακτική κίνηση που κατά κοινή ομολογία δεν παράγει κανένα ενόμο διεθνές αποτέλεσμα, καθώς παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ωστόσο, στο επιχειρησιακό πεδίο, η Άγκυρα δημιουργεί ένα επικίνδυνο πλαίσιο αμφισβήτησης, επιχειρώντας να επιβάλλει τελεσμένα από την πίσω πόρτα. Η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία σε κρίσιμες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου δεν αποτελεί μια αθώα οικολογική ευαισθητοποίηση. Είναι ένας προσεκτικά σχεδιασμένος υβριδικός δούλιος ύπος που στοχεύει στην αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, στην περικύκλωση στρατηγικών ισιωτικών συμπλεγμάτων και στο επιχειρησιακό ακροτηριασμό του πολεμικού ναυτικού. Βαρύζεται ο απολογισμός των καταστροφικών πυρκαγιών που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και στα Σελήνια της Σαλαμίνας και άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 9 τραυματίες, εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ 502 κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τις παράκτητες περιοχές με επιχείρηση του λιμενικού. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζεται σοβαρά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που συνέλαβε καταθέσεις και στοιχεία από τα σημεία έναρξης. Μαρτυρίες κατοίκων ανέφεραν ύποπτες κινήσεις πριν από την έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή των Σεληνίων, ενώ καταγράφηκε η ύπαρξη ενός μαύρου αυτοκινήτου, του οποίου ο οδηγός πέταξε ένα λευκό αντικείμενο σε ξερά χόρτα, με τις φλόγες να φουντώνουν αμέσως μετά. Με μετάδοση της κρίσης της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη, προειδοποίησε τη Δευτέρα η Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, απείλησε ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια για τη βοηθά της ΗΠΑ. Ο Ισμαήλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνεργασία στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Μπαγκάι πρόσθεσε: δεν υπάρχει λόγος για τις χώρες να ανησυχούν για την Ισλαμική Δημοκρατία εκτός αν έχουν θέσει το έδαφος και τις υποδομές τους στη διάθεση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, προειδοποίησε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να στοχεύει την προέλευση των επιθέσεών της και δεν θα δείξει καμία επίοικια απέναντι στα επιτεθέμενα μέρη. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η στόχευση του σημείου προέλευσης και της πηγής οποιασδήποτε πράξης επιθετικότητας είναι νόμιμο δικαίωμα του Ιράν και δεν θα υπάρξει καμία επιοίκεια όσον αφορά την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε χθες το πρωί με φορτηγά και διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία. Κάποιοι από τους τραυματίες που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο είναι σοβαρά, ανέφερε σε ανάρτηση στο X η αστυνομία της επαρχίας Χέλντεραλντ. Να πάμε και στο δελτίο καιρού για τις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας. Στο Σίδνεϊ θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης με πιθανότητα ασθενούς βροχής, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ θα υπάρχει κυρίως αίθριος καιρός με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά για τη Μελβούρνη, αναμένονται χειμερινές συνθήκες με ασθενείς βροχοπτώσεις κυρίως κατά τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη αναμένεται να φτάσει στους 15 βαθμούς. Ασθενείς ως μέτρια άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ταχύτητα γύρω στα 10 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. The Morning Brief.

0: Στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένα χαμό από ωραίε γεύσει και όμορφε μυρωδιέ στα τραπέζια. Α ρωτήσουμε μερικού καλοφαγάδε όμω να μα πούν την εμπειρία του. Γεια σα.
1: Γεια σα.
0: Τι καλό τρώτε.
1: Α, τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρο plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτό ο γύρο δεν είναι γύρο. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανό, ζουμερό. Το καταλαβαίνει ότι είναι φρέσκο. Το κρέα είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρει και τέσσερι φορέ. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρο plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρο. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρο λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτωγύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet me σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429 4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 ακριβώς, Τρίτη 25 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ο θησαυροφύλακας Jim Chalmers χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ως δημοψήφισμα για το σύστημα υποχρεωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, το γνωστό Superannuation, καθώς τα συνδικάτα ξεκίνησαν πανεθνική εκστρατεία κατά των φιλελευθέρων και του κόμματος One Nation. Η κοινή